0: και σε καρσάντα. Να λήξε σε τζιπ. Όχι να βάλει αλλιά πά. Την αλλάζει στο σπιτάλ. Ούνια. Την παγωτάλα σε δοκτώρ. Ο Τίνχι. Πώς το να μάναν καλαγκάλια νιού.
1: Ωι. Ang akong paa may nabali. Ganong ang akong lagay managimog ipangutan na, Dok.